0: γνώμη μου δεν σου δίνω λάδι μου.
1: Έμπια,
0: εμπράσεις
1: λάδι μου.
2: You're listening to All Aussie Music on All Aussie Radio.
3: Real, real. I got